0: Αυτό το cool. Το SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα Βρατσάνης, νάιλεψε μίξε μπιτούφ. Νατάσε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα,
4: νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσ